0: άνοιγμα την πισίνα όλων των κίνητρων που σας στείλει σε οποία μαχαλιά μπορεί να το πούμε να είναι εξωτερικά τα πρόβλημα ενώ θα μπορούμε να ζούμε την ημέρα να βάζει και βήκο του κοινωνί κατά τέλο πάντων πάντα και λόγω για άνοιγμα σούτσαρα και τα μονοκού όλοι μέρη πάνω από όλου μπορούμε να σε οποία μαχαλιά μπορούμε χάτη ο Ρότσο.
1: Αν το πεις μας τα βέντε, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να τελειώνται και τα δεσκολήμα και κομμάτια πιο αισθάντατα, να μην είναι η κορά δίδα σου, όπως είπατε, σκάκι αισθάντα από την ψαμόκο, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάνω να δεις ακούσει, πάν